Είμαι γιος του Ιαπετού, ενός Τιτάνα. Ονομάζομαι Προμηθέας. Το όνομα Προμηθέας σημαίνει αυτός που σκέφτεται εκ των προτέρων. Έτσι γεννήθηκα με την ικανότητα να προβλέπω το μέλλον. Όταν σκέφτομαι όσα πρόκειται να συμβούν, φοβάμαι. Με την ανατολή του ήλιου θα πάω στο εργαστήρι του Ηφαίστου. Εκεί σκοπεύω να κλέψω τη φωτιά. Αυτός που κρατά τον κεραυνό. Λέτε να το έχει καταλάβει. Αν ο Δίας μάθει το σχέδιό μου, θα ξεσπάσει χάος. Έχετε ακούσει για το χαρακτήρα του? Έχω ακόμη τρία αδέλφια. Ο πρωτότοκος, ο Άτλαντας, ήταν εξαιρετικά δυνατός. Αλλά εξαιτίας του ότι αντιστάθηκε στον Δία, τιμωρήθηκε να κρατά τον ουρανό στους ώμους του, στην άκρη του κόσμου. Ο δεύτερος, ο Μενίτιος, λόγω της αλαζονίας και της βίαιης φύσης του και χτυπήθηκε από τον κεραυνό του Δία, εξορίστηκε στον Τάρταρο. Ο τρίτος είμαι εγώ. Ο μικρότερος είναι ο Επιμηθέας, που σημαίνει αυτός που σκέφτεται εκ των υστέρων. Δρά χωρίς να σκέφτεται και μπλέκει σε μπελάδες και εγώ πρέπει να τα μαζεύω. Έτσι είναι πάντα. Εμείς οι Τιτάνες έχουμε το δικό μας καθήκον. Σε μένα έλαχε να πλάσω τους ανθρώπους. Έτσι όρισαν οι θεοί του Ολύμπου. Ανάμεσα στους Τιτάνες ήμουν ο πιο ευφυής και επιδέξιος. Θνητή. Από όλους αυτούς ήθελα να φτιάξω τους ανθρώπους όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν ήθελα να σέρνονται σαν τα ζώα κοιτώντας μόνο τη γη, αλλά να σηκώνουν το κεφάλι και να κοιτούν τον ουρανό. Όπως και εμείς, οι θεοί. Ήθελα οι άνθρωποι να γίνουν λογικά όντα, σαν εμένα. Ο Δίας δεν το έβλεπε με καλό μάτι. Πίστευε ότι τέτοια πράγματα ανήκουν μόνο στους θεούς. Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να τολμήσουν να στραφούν εναντίον των θεών? Και τότε συνέβη εκείνο το γεγονός. Η θυσία στη Μεκόνα. Το έχετε ακουστά? Θεοί και θνητοί συγκεντρώθηκαν στη Μεκόνα. Ήταν η στιγμή να αποφασιστεί. Ποιος θα πάρει ποιο μέρος από το ζώο της θυσίας? Ανέλαβα να μεσολαβήσω. Έσφαξα έναν μεγάλο τάβρο και τον χώρισα σε δύο σωρούς. Τους παρουσίασα μπροστά στον Δία. Στον πρώτο σωρό έβαλα το εκλεκτό κρέας και τα λιπαρά εντόστια. Τα έκρυψα μέσα στην κοιλιά του ζώου και τα τύλιξα με το δέρμα του. Στον δεύτερο σωρό μάζεψα άχρηστα λευκά κόκαλα και τα κάλυψα προσεκτικά με λαχταριστό γυαλιστερό λίπος. Ο Δίας επέλεξε τον δεύτερο σωρό. Ο Δίας εξοργίστηκε. Και ως εκδίκηση στέρισε από τους ανθρώπους τη φωτιά. Παρόλο που είχαν το κρέας, δεν μπορούσαν να το ψήσουν. Και τους γύρισε πίσω στο κρύο και στο σκοτάδι, σαν ζώα. Αυτό το σκοτάδι, αυτή η παγωνιά, αυτή η πείνα, δεν μπορώ να τους βλέπω να υποφέρουν έτσι.
Δεν μπορώ. Θέλω να δώσω ξανά στους ανθρώπους τη φωτιά. Ξέρω το τίμημα. Γνωρίζω όσα πρόκειται να συμβούν. Θα με σύρουν στο τέλος του κόσμου, στον παγωμένο Κάκκασο, πάνω σε έναν βράχο. Και θα με δέσουν με βαριές αλυσίδες που δεν λύνονται ποτέ. Ο Δίας θα στείλει το σύμβολό του, τον αετό του. Ο αετός θα κατατρώει το σηκώτη μου. Είμαι αθάνατος, οπότε την επόμενη μέρα θα ζωντανεύω ξανά. Μια σκληρή τιμωρία, χωρίς καν τον θάνατο ως λύτρωση. Αυτός ο φόβος, αυτό το τρέμουλο. Αλλά υπάρχει κάτι που με φοβίζει περισσότερο από την τιμωρία του Δία. Οι άνθρωποι. Κι αν οι άνθρωποι, αυτά τα πλάσματα που δημιούργησα, με ξεπεράσουν, τι θα κάνω? Αν μια μέρα με γκρεμίσουν, με καταστρέψουν, και με κυριαρχήσουν, αν αυτά τα πλάσματα που δημιούργησα από αγάπη με ξεπεράσει, αν μου πάρουν την ελευθερία, το έργο, την εξουσία, την αξιοπρέπειά μου. Και όμως, γιατί στέκομαι στο πλευρό των ανθρώπων? Αν με ρωτήσετε γιατί, είναι επειδή εγώ τους δημιούργησα. Είναι τα πολύτιμα και αγαπημένα μου δημιουργήματα. Τους αγαπώ. Είναι φυσικό. Κάθε δημιουργός αγαπά το δημιούργημά του. Ακόμα κι αν εγώ χαθώ, οι άνθρωποι θα γίνουν κύριοι της φωτιάς. Αυτή είναι η μοίρα. Έτσι είναι η μοίρα. Ξημερώνε, πριν φύγει το σκοτάδι, πριν με καταλάβει ο ύφεστος. Πρέπει να πάω να συναντήσω τη μοίρα μου.